Παποφουντέζι, νοσην καλίτσι μίξ of granite 7. Είπε χαρδίν λιμουσόνιο, νοσε όφρεσε unwashed mixed stone. Πάνω σκοντρακτίσταναν, νοστιν base course, λοκάλτα από μπάπα δεύει. Περφέκτο παν infrastructura solido, duradero e seguro. WhatsApp nos AVMS na 593-1830 ou visita atco@aruba.com para mais informações.

0: πριν να ήφη.
1: Ήφε, βάστε όπως
0: αυτά. Αν μετά πέσει το Thomas College, θα μοιράβω να ήφε.
1: Μετά και Σεπτέμβρη, έχουν δει 8 δι Σεπτέμβρη.
2: Σεγούν
1: 40 έπασα.
2: Σεγούν ιδιόν και μία από το Obeso Tempi.
1: Μω, μετά μετά το
2: Μπιέντο Φουέρτε με το Μουλαμπάι.
1: Ελέγει ο Ντάμι, σιγουβάρες και μην. Είναι το φάσιλ.
2: Πέρο, ιδιόν κοντανό σου τίκη, που έπρεπε να πει τίποκο μέδια, y no sé, un sala libre en el auditorio de los nuevos y vos no sé, tu cosa, le su permiso, tu cosa necesaria para seguir, vos presentar y ding. Un show team y ¿qué carrupa te espera de vos?
0: Bueno, en el primer lugar, es un placer para nosotros estar trope con un comedia después de bastante rato. Siempre, ya, también con show, chiste, con pero comedia, mes, con historia, con la treinta de otro, llega su clímax. Τα μπάστερα του νοστί είναι σήμερα μου. Ακινάνα, αν το μάει οπορτουνιτάτ πατρέσει όπρα άκη. Μου όπρα που μας σκύπη, που μη μέσα τυριχή. Αν το που μα είναι παπί σε σπίτ, που μέσα ο άκη, αν τα λόπι του να κορσώ. Αν το άκη νοστά είναι οπορτουνιτάτ που μη τρεσέ ακινάν, που επέλω τη αρρούπα τα με που δισκουτάτηκε.
2: Για, αγώ, είναι που έσαν τίγιο κοντινίδο, και κατά.
0: Σι, ήταν un παρέχα, όπι αλέγρε, που τα πάει για να τα πενσιονάτω, αν το να καπετάλουν πάλι τα Ευρώπα, θα και τα πάει την κρουσέρο, και τον πάρει δύο λάντων, σε ισλούνα, ναι, αν το να τα λάγα, ο άμπρ εγκαργά και κάς, αν το ο άμπρ που σου πάρτνερ, αν το σε είπερο, ε πάρτνερ την γεν ιδέα, ε και ασύ τάλ κόσκο, και είπερο, ε άμπρ τα με νερό που πιο μίλδι, κουν την όπι εντράδα. Αν το πάρτε τα βγήκα να είδε, οκ, μαμά και ο παπά είναι οτέ, εκάστα παράπαση, what about when I think it's a year. Pero sin tener una cuenta που να γνώσει ε τράμιτε είναι necessary που έκοσ πάει.
1: Οκ.
0: Αν το μάικο πάει να με κάνω, ε, πάνε να. Να κάνω στην Ευρώπη, να
2: μπει προμέκο. Φρίγουαν.
0: Φρίγουαν. Να
1: μπει προμέκο τέμπο.
0: Να μπει προμέκο τέμπο, μπρούε πλάν. Μπρούε πλάν να είναι έναν τέμπο κόσκο να ως πέρανο. Ωρα να γίνει μοιραγέντε, συντά τέμπο μπαλκόν. Αν το πούν τώρα, τρομπούν, τα νοσκά της άκη, εσύ, ακτιτακτέ Ανδρέας εκεί, ατές και μπήκε εκεί, ώρα να βέβαια, εζέστερ κούτα την αουάρτα, αμπίσε να μπάν, κούτα, αλσάιμερ τα κάνσε πως σαν, νο κάνσα, άμε.
2: Να ρεκονοσία είναι, όπως λέμε, είναι αδούλτο μαγιόρ, αν δείχνω, α, θα κάνουμε σαν πίν, πατήν.
0: Δεν θα πει να το πει φακάνθρωπο. Θα τα κάνει. Πώ θα πει φακάνθρωπο. Δεν θα πει Disney World. Αγώ έρπα θα πει νέο τέλο σε κανό σε κοίτα. Ένα θερνά. Αν το αγώ έκουα τα πει. Πόσο. Να την κουσάλι. Να την θεραντέ να με σκά. Εγώ τα με τα πει. Εγώ αγύρε να κάθα με τα πει. Αε. Δεν είναι σορπρέσα. Δεν πει σε πόμο. Πέρα δεν θα γίνεται ασφρά. Πέρα ενώ άσε σου παπελέω να όρδο. Ήταν κόμπρουα.
2: Ωραία, τρεμέντο που κοιτά. Η... Bon, σε γουήφητα η κομμουνιτά, νο? Ακινάτε είναι λοκάλ, τον αντέ, κόρ, κομμένο, μπορείς να
0: δείτε. Σι, σι, σι.
2: Για σάβου σε τρένο.
0: Σι, για σάβρα...
2: Bon, μας είναι τρένο νοτίν.
0: No, τρένο, νοτίν, τρένο, νοτίν, τρένο. Μπορείς να
2: γίσουα...
0: Αγέρ σήμε τα τίν κοντάκτο κου, σούν δι ακινάναν κου τα Πασάκα Γιάνγα. Πασάκα τα πέ, ακτο ούντου κου νοάς δεν, μητά τίν ο ράτου ούντου κου, ναι. Para mí me mostré que yo estaba en
2: el MSASI.
0: MSASI.
2: El
0: rol de Jet. El rol de Jet. No estaba. Y me acuerdo, no se repasé. Cuando aquí está, ya sabrá, no se va a poner un escenario nuevo. Que yo estaba en el MSASI. Pero si yo estaba en el ahora que yo no estaba en el MSASI.
1: Ambos adapté.
0: Adapté, sí. De ver el lugar. El lugar está impresionante.
2: El lugar está bueno.
0: El lugar está muy bonito. Un stage amplio.
2: Moderno.
0: Moderno, pode ser de maneira. Mas acto de diferente teatro na Holanda, que é vero. Ora, vou aqui, pode ser da conta.
1: Bota escritor de comédia, aí que me chama um dia para vir um artista, vou possível, pero vou escrevi um comédia, vou me estar a lancer, vou saber se tem inspiração de natureza. É verdade?
0: Sim, bom, já. Bota, é coisa segundo é feeling, bota. Um ano para pensar, me escrevi um comédia over de. Κακαλάκα πάμε, πέρα. Σε άμυγο το εσκριτόρ, νο φίλε πάμε, σε σκυπιέ, εν τα πάει. Μην πω πάει, ειβεντάνω και κακαλάκα, πέρα. Με τίγου, ειν σπιρεσόν, ειν φίλιν, para mim escrever na maneira que é que eu nascer verdade
1: sim correto mas o Speedball não sabe há muito pouco não sabe pero é temporada com minha biba mas tranquilo sem estresse minha vida da dia partida monta para minha bicinha de Hood Hope
0: tem ainda de Hood
1: Hope que é do bairro.